Ήταν και τίμα σημείο μου να ρωλάσεις εν είπες ότι παγάνε το γεμίπλο στο ρέντο τεμοκρασί. Μου αντέμ λο μη τεγεμί παγάνε κοπά κινσέτ λο τεμοκρασί που είμαι φρο μη μηνύτ λο είπες τώρα λέμ πλαντέμ λο πιπόλο λίγε ενταστάνε. Ήταν και τίμα στο λίγο η στάβλη σύνδικα με βρετά έμπλο άρα μου πρόγραμ που είμαι πλο στο ρέν. Εν φόμες ένε μην ποτέ, εν φόμες ένε μην πάω. Η κούτ που είμαι σαν τον ρημάντε μην βλέμμαν τετέ, πάμε στο ρέν μόλο power base for one country, and me power establish 100 million people. And also, me been subtalam say no one example blame one is example blue for my seven understanding about democracy and work and me power star and blue people. Me suppose you got a World Cup where all beginning is a play team, we stop stone and dinner. You make them a town, low pace, or the online town, and by you Ιουράι, η κατώτη Σέιπολ, Τσίφ, ο Λελφαλά, ο Λουίτο, ο Κατέρνα, στα πόλη στα πτώνα. Αν τα βλέπουμε, πάει η κατώτη Κάντσελα, η κατώτη Μίνιστα, με Παύλο Πάλεμε. Αν τα χάνταβλο, Ρόαν, νομπα τρι Ρό, αν τα βλέπουμε, πάει φάνε μάτσε, πάει με ο Μίνιστα, ο Τέμπολ Πρεσιτέλνο Προβίνς. Αυτά η μη κατούβλα, σε κανένα σουάν, πάει η κατώτη Πράιμ Μίνιστα, ο Τέμπολ Deputy Prime Minister, after last one and double, Emmy 8 of State. And maybe one example, one classic example of how one pyramid where by you must have a little of time, you make a pace, Emmy different. And the reality, you make a Emmy P40 become small town. And then I'm how you start making a decision splimmy. Government, you make a decision blame after you come, you send them, you come, leave me town, you know, I mean, no support process, you use Tanem. You use Tanem, people are pace now, you stop town. Αυτά είναι κοσμό λαντά. Ρίξε νου ήμιταλα σε μία μη φρόμ. Τα μου ήμιταλα σε πάει τα πίπολ φωτά πίπολ. Εμεί πίπολ ήμι μας κεφίμ τίν τίν πλοίμι κουλο καφμάν. Λο καφμάν ήμι με κεφίμ τίν τίν πλοίμι. Αυτά η καμπάκλο ήμι πίπολ πλοί ήμι σαφε ουόκ φόλε πολ τίν τίν κουλο καφμάν ήμι ήταλα πλοίμι. Πλάντε τάιμ λο ριαλέτη ουέστα. Καφμάν ήμι με κεφίμ τίν τίν πλοίμι. Ή καρά μη καμ πλοίμι λο πίπολ. Καρά μη καμ πλοίμι πίπολ λο. Ήμι ουόκ λέμ. Τα μου ήμι ουόκ λέμ. Εμένα σαφε ουόκ κουτ φρόμ. Εμένα σύστημα πλοίμι ουέστα μπλο κρόν. You mean it in blue, you mean change them all mentality, blue in me, current thinking of thinking to government. After comes giving people, people will work them, no people, but you must tell them all thinking to Locata, with them consultations with government by me. Then, I come up with them one plan. After I come, send them all people, blue people, you mean work them, blue, you mean achieve them all thinking with by government and me gladly him too. Because I may be something to quote to say. Εν τέλει, ο country blame me, η κατ' ολπίλα σου, η ριστάνα, ο standing boss, η ριστάνα, η ριστάνα, η κατ' ολπίλα, η μην ήταν δημοκρασί blame me. Η κατ' media, η μη blame one people responsibility, που με εξούα σε κατ' ολπίλα που του μόνο το information σου, η people only κατ' λέμ. And one something too, η μόνο δεν blame me, η κατ' ολπίλα, η μη people λέμ, η μη που establishing the radio, η μη που start watching TV, η μη που start look on social media, η μην πότε, η κατ' ολπίλα information σου, η μη στρέτ, που η μη κουάν κουτ' λατήσεν. Full of time, η μη. Υμίσουμε όλοι πλατφόρμες, απλό καρά μου όλοι ρόγιν, όσο you post them all different, όσο είπαμε για εξάμπολο στο social media, λίγο different kind post, λίγο του, σαν μου, πλωράπη σήμαν, όλοι σαν μου, όσο είμαι, είναι νίτ που είμαι και πέιμι, καρά μου, το λίγο μέσα, όσο είμαι, οι δίξεις είπαμε πάει σαν κυφάνο, είναι εσύ εμπλήμι. Δημοκρασία, είμαι νόμινε ψε καθμανό, πάει μου και μου βρεθάνε, είμαι του, ο people, είμαι μας contribute. Να, είμαι contribute ένα, τρούλο τάμου, είμαι φωτε one, είμαι πλό, είμαι πλό, Every representative means one municipal council, one provincial government, or even one national government. Είμαι μισθά ως MEP στα Ταλαβίνη σε 2016, right to information MEP in pass. Είμαι και φιμ right, all citizens of the country, απλό λες αφή access same information. Αν είμαι και φιμ right, απλό λες citizens αφή access same information, πλέον μήκαμε σε τάμου όλοι καρέμι information, πλέον πάλι λες αφή μήκαμε ορτή citizens, πλέον πάλι λες αφή κυβάν, λόγω κατά, ούτε community πλέον κατά, μου είφε το nation dream divide που φανώ άτο. Αν ολπίλας ο εμείς τάβης έτας, εμείς πιταλαβινείς, με τι εμείς ουάν, εμείς κοντρούβιτ πλάντε, να ρολοβάν, εμείς τσουτισρί, ολ κότς πλήμι, ολ τσάτς πλήμι. Ο κατά ολ εστάβει, απλό με εξούα σε, ουσό σε, you break one rule, one law, πλωρίβα πιπλωφανό, τι πάει. You must cut punish them.
Mais par exemple, à l'époque, bah, ils voulaient savoir, tu as le miséo, puis, ou pas, quand tu as un simio sur le monde, ou il y a un peu plus flamand. Et c'est mieux, l'eau, il me plaît vraiment. Tant qu'il y a l'eau, il me plaît vraiment. Et quand tu as un MC d'esprit, tu as un lita, tu as un small man, tu as un MC, tu as un normal PC, tu as une contribution, tu as une part, tu as une leader, tu as un seul society, tu as un programme rule. You must cause him go to blow, touch him, and MM1 part, and one other part, we make him MM only choose. And for two, you make Latomas, so you got one umbrella, putty way, you got a me free choose, probably for two, or is you got a me vanco, and I've got a stabby, I've got a me free choose, premium, and choose, or roll block time in putting two, promix was a carman, and we put all services plan, all decisions plan. Plante time you are lentio sur les tok plante et quand tu la pas disais que on va lentio sur les stable le mec on lui on même il on t'a mis tout potent lentio c'est mon nom comme on connaît c'est même c'est on va au carrefour il nous paye moi il nous carre pas vite tout le carrefour paye il me registre on se montre à ta pour le connaît c'est pour le savoir mec on dit c'est pas mec un exemple transparency va nous tout et me registre notre dossier noir on se montre à ta pour le connaît c'est on se montre à pour le connaît c'est même c'est et mi no making profit. Mi vle kare money, mi vle write mon projects, after mi vle kare mon money, lo plan lo mi vle yusum up every money mi vle kare, after ni lo narlaya, mi vle apply for one of la money pa agen. So mi na mi different ways we mi making pay. Mi vle stop no mata kaf money mi no say, mi no give him money lo mi vle pay, mi want them lo mi help him country play mi. Al process we kaf money mi no save reach him, l'NGO, so le save l'Iko Kassem, mon rôle est de passer mon information et maintenant c'est mes talents. Je me suis tapé, je me suis mis en country, je me suis mis en information, je me suis mis en citoyen, je me suis mis en rural community, far away, le town, je me suis mis en multi-citoyen, je me suis mis en help. Je me suis mis en achieving mon plan, je me suis mis en train de me faire. One something pour lui, mon temple, le temps, il me savait le country, je me suis mis en train de me faire le country, je me suis mis en train de plan faire. Ano tu ikat ol plan blem lo people lo li work blem lo imi achieve him and one lo kata suso you been save or you are finish ol sa ti ol sa talam people's plan national sustainable development plan limi emi ol ting we kafman imi wante achieve him lo lia ikat ol period lo lia wo papa imi achieve him na ya we stop imi plan lo imi achieve him full of something lo 2020 2030. Na ikat 5 years no more stop, lo bamba imi achieve imi kasem time. Na ya ikat full of something we you know kasem imi no really kasem have yet. Samfala imi just stop it no more half. Samfala imi complete him. And imi all something imi minim say your contributions were you say one ordinary person or you make him say community blue. Ria kasem imi tikim. Isem say imi say imi achieve him. Province imi time ria kasem imi tikim. Province imi tikim. National government through lo internal affairs imi tikim. So no, you must be planning. I mean, Alena Rawan Pagan. So I got to say something. I must make some. I mean, build a split. I must make the environment, the education, the social. I got all different sectors. So I make from up. And every place, I contribute. So I try. So I make some kind of. I must be multi-ding blame. And out lo hemia. I got one. Some. I people. I need employ. I must make sure. Say. Imi katol information siap lo imi savi kifan li imi from. Suppose we imi kon imi no katol information siap pa i imi no savi kon katol decision. Na ya we stop issue lo liang vola imi kam one kam one sam imi kam one pula topic. Na ya fi katol pula questions. Na ya ba ona pa mba country ko lo ficha pa mba i lo liang vola pa mba i vla sa di team country lo time we stop kam. Lo mi think say yes. And no, I mean 50-50 of Italian Muslim. And from one of Italian Muslim, from any responsibility, blame me for one. Plow one beginning, he born, or one beginning, one married, or one dead, you know, one man, you know, one house, no, we make him. I mean, full community, I even contribute to him. And I mean, I mean, if support blame me for one, Pakan, blame me work together. Blame me must make sure, say, yes, you may help him, blow, you may achieve him, or you may look young for Lea, blame me, Savaka, one Kutula beginning. And mi sta un templo mi tala multi dia sem mi o something mi contribute ya ta mo mi tala se
lo fano tu bli mi ka mi mu fi ko fuwot ame mi ti mi mi vran do mi wo klem yes i mi sa talem se custom bli mi na i mi sta mu fi ko lo modern life full of something to do with them custom mo se mi mi mi sta pro sa lo le beneres full of talem se mi go mon example full of table talem se mi sa refer le vate se mi no kat custom blem pe emi kat custom blem lo ha lo we we mi sa ve look at the people in your staff. What are you staff? You have make me cut full of problem. Me have lo island levate. You know that all man levate. You talk to me. Me start quiet no. Have look at the people. You respect them. You start to try to talk to them. Me na me wanna me want them. Time you respect them. It's that. But something you move you go forward. And one non keep less in charge of the same. You today you make that chief for the staff. Probably make more work. Na you make that all island chief for the staff. Look at me. Me lo fila. Mi ka mi mi ta mi ka to a chief ol stap lo place ol nasara chief ol nasara tu ol stap lo le ri ablim mi wo ku tu temu kata me xua se mi fro ni mi blame pat tu mi democracy mi nominem se pa one man no mi me ke mo se mi pisa to por lo piramide mi ino one man no mo pa mi fro ni mi ti pelo ichata ano se mi pitalem we mi butumol altinia mi el pilin el bleitin kat amas five 6 5 4 3 2 1 year. Suppose where you think Santa may got more power, you got a matanda by people of PC start no. Suppose you got a mot 6, you got a mot 1 town by start low 1 kasem 1 kasem 5 year kasem 6 year, everyone by full town. So immunity me, I mean, immunity me, everyone. You need to be me, blow you me, you move together, you move together. And 1% when you elect a member of Tablo 1 election. It coincide, I mean, one people are responsibility blame me, blow, you must have with him all time. Full of time, you look full of money, complain about all member of parliament blame, say, to him, you know, I'm going to want something, you know. But who by is third of him? You mean, no, me butum. So you mean, back any, you go sing out him, or you story with him. And blow me games, blow avoid them, or some blow encourage them, or got a bag and blow me games, people only know point of finger, you know, make him walk through your wedding. You give him free time, leave, you walk out, you go story with them people. You don't call an official time, leave, you call one special time, or you call no more, some one not another time, leave, you know. No, a same full of time, you want them say time when you make a molitus. You want them say, man, they acknowledge him, you say, come, I have flower, salo, salo, or something. But no, you call some one not another person, or some one member of the community. After you go story and all about, after you stop, pick him up all points, waiting, say, Papa, I'm a key fan, leave you. And the man up, I mean, 1 hour away with me, you want them blow. Mi story mi sem mi encourage mi lem blo help me only display mi blo like I'm blo understand me full of time time when you want them car view blo people you want them call one official program after limi ke mul ka kayo something sorry blo talent but time when you mul ka something master you give him doctor boy man but na savare mul doctor ya from man sa what smell bu ka kayo mul something em din din blem sa blo ka kayo them something pa doctor ko sa talent ma na savare pigma pe tarbo you call some no way unplanned. But I misbelieve se mo se karam full up information you want them karam. Suppose you want them save se almano sta to podi o no, no time ta mo iko pa mo save karam information se. Se almano sta to podi o no from you me. And one something when they make me too. You me se mo fotos a time we want member of parliament me me consul of parliament me no. Remember se me no minister of public works, the minister of education, or minister of health. Imi wet imi tipe lemblo pa mai mi ko em no pa ko be ko me wrote primi ko tabli mi to samdi no hemi ko blo me kem lo no emi ko blo rit afta imi pase mo lo blo riba blo fano to blo imi emi lo ya pa mai sabe me kem sikat pis mo unity sta pe tu ne imi cha lo country primi yes pa mai mi ka tol benefits blem o sa mi ka tol la allowance blem ka tol la location blem pa mai sabe yusum pe o samdi pa mai sabe ki fan lem tu blo o sa I mean, something we can buy stand by stop, no. I'm sorry, you soon will help them back all community display me. One other something too, I want them story level me. We want them to help them all time we himself talk about democracy. I mean, need to send from people only a little display me, only a kind of limous accountable me. All provincial councillors with them, all members from parliament, and they must work together. What Hemi blo one different political party ko through or say one lo one one provincial council emi ko lo one different group after member of parliament emi one different group ami mi sa thinking se thinking ya emi no in a must stop
όλη τα μου δεν μιμή, τα όλη σαν λίγο να είμαι και ψήνα στα χατσέβεσαι σε μικαμ τα όλο κομινιτή. Ή μη τράβλα μικαμ μου σέψε, ή μη εντζέμ σε, ή μη του, ή μη του ρεπρεσέντε μόλ πίπολ πλέ, ή μη του λεκονστιτουέντσι πλέ. Α σε πως μη ουαν καντζέλα αυτά ή ουαν εμπί, ή μη του νο, ή μη μη νομαστικά μου σέψε, ή τσοένεμ τη βρεν πολιτικελ πάτη, ή μη τσοένεμ τη βρεν πολιτικελ πάτη. Ή μη του μας πήγαμε σε ψήφι, ή μη του μαν πλές, σε Μάιλαν, σε Προβίνς, σε Κονστιτουένσι. Αυτά που πάει. Προπάει μη του σε αριστερά, απλώ έρε ολ. Εύη, ολ people πλήγει με το Κονστιτουένσι, ότι όλοι κάτι. Αν αν τα πλέμια, να έχω ήμι κατ' όλοι λέει, administrator σε πλήγει, όλοι στα απλώ πρόβιντσε πλήγει. Αλλά κάντσελα, μη μη στα πτύνει σε σιβόσου, ολί να μάντε, ολί να σε βιχά, απλώ λύσου, όλα λόγω εσένα σπλόκατα, ο μεν παπλό παλάμεν, εμένα σε βιχά, απλώ λύσου, όλα λόγω εσένα μπέμ. Σέντε μη κουλου λέει, administrator. Προγόνα μη τα λάψε σέντε μικρό λέει δε αντιμιστρέτα, φρόμψε εν πάει μήκε με free reporting, every something. Ήου πάει στάπνο μου, πάει ο ρετινό μου, που πάει καρέμ πάγκο reports πλήγου πάγκαν, αυτά ήου προσέντε μικρό κάντζελ, ο ήου προσέντε μικρό πάγκλο, λο πάλαμεν λο άμας μανί, ήου πίτσι πέντε μλο γιάγια. Αν εμέ μη ουαν, εμή ουαν να ραβλα ουέγουε, μη μη στά ουαν τέμπλο, μη ουίς, εμή ουαν ουίς πλο μη πλο, σιπόσου εμείς αμε χάπεν όλσεμ. Instead, λο κάντζελα, εμή εμεί ήσουμε όλα λόγω σε σπλέμ, λόγω με και μόνο planning σπλέμ, λόγω από λόγω με και μόνο λόγω αν constituency σπλέμ. Είμαι σε ερε administrator, είμαι κατ' every information. Τα τα απλό, ου ενώ με ο priority needs πλό ο λερία. Inside λόγω administration area of λέμε, είμαι λόγω τέμ. Αν τότε είμαι με και μόνο something, είμαι πούτουμ ο projects ο different place, που είμαι νο straight. Αυτό είναι φανεμάτσο ο projects. Sometimes είμαι κοστάπε, 3 μάνες νόμο, 6 μάνες νόμο, προσέχει τέτ. From σε έμεινο real need πλέον πλέον πλέσια. Να γι'αγω είμαι κατ' όλοι οι administrators, έμεινε πάει μη μου easy, πλέον identify μου, ο priority needs πλέον ολερίες. Σαντά είμαι μη ταψενό, είμαι priority πλέον μη, priority πλέον μιλά, είμαι clinic. Φάει φάει μόνο σε clinic, I think, one week, I think, two or three months, όλες τα βρίσουν σέβεσαι, όλες τα βρίσουν. Στο priority έμεινε clinic. One or less something back and nothing fishing in me say no by my me come to one fish project lo place lo become cooler lo all fish am all come stack and fish them something up by your limit by no so sometimes no work from you know stay in all street place lo put mul something up now you miss that yeah while you do stop store lo hemia ωραία κάνσελς, ωραία administrators, ωραία τολτάτα, ωραία έμνα, ωραία priority needs, ωραία έρια. Αν σύμπως ο κάνσελας, ωραία την κουτ, ωραία έρια κάνσελ, ωραία constituency. Είσαι ο έμι, ο κάρε μανί πλοίο ένα μου, ο πούτε μικρό έρια κάνσελ, ο τα λέμε λέμε σε ωραία administrator, είμαι μη μανί πλοίο, ο πούτε μου μανί πλοίο, ο πλοίο σου, μάλλον λινίτιμ, αυτά είμαι και ο report πλοίο, είμαι παγλό. Λέμε σε απρεσεντέ, είμαι παγλό κάνσελ. Εμένα είσαι με ίδιο κλείνω μου, παπά, εμένα πάλι νομό, είναι μονή του ηφό, ολμάν όλοι οι κοκαμπέν, παπά, οι στάμ νομό, μάν πάει, φρόμ ολμάν όλοι σαβήνεις. Σε εύρυ μάνι πλοίο, ρε χαντζέ, λέμε όλοι εμείς στάμ. Αν εμένα παπά, εύρυ πίπολ νο, κονστιτουένσι, παπά, ρε ρε σιβήν. Αν σέμ, σέμ, στρατιτσίγες, εμείς, ολμέν παπλό πάλι μεν πλοί μητού, όλοι σαβήσουν, παπά, οι κούτου μας. Εγώ σε μπάγαν, είμαι πολιτικ. Αλλά όλοι φλάπλοι είμαι, όλοι τίτσι μη μιλω ανουέ, είμαι τίπεν πλάντε, λέω πολιτικ. Με κέμψε, μάνι go from one interest play, είναι μου one time σάβελο λάρφαλα μάν, με κέμψε, or something, πέρασε με μη, έμει σάβελα information σε τάμο, είμαι το κουμπάτ δημοκρασί, έμει one good system, where είμαι stop, where every something είμαι open, every structure είμαι stop, λέει μη φόλεμ, έμει just είναι μου right man or right place, ας είμαι μεταλλεμόσα, right man or right place, έμει όλο πολιτικ νόμο, έμει τούτου, ούτε leadership του, the community. Τα μου έμει one right man, έμει στα απλό leadership in the community. Παμπά, ήλουξε something, έμει happen, something, έμει work. Ήλουξε κατ' όλ progress, λόλ, something. Όσο small ideas, έμει καμίν, ή κατ' όλ small changes, έμει happen. Αν είμαι, όσο έμει one something too, έμει όντε μλέτε, είμαι, όσο έμει listeners, είμαι νο τυπέν, είμαι νο look look, λόλ, people are something, με παμπά, happen. Είμαι νο needing people are change, είμαι needing, όσο small something, νόμο, όσο small improvements. Ας πάμε και με example. Να για εγώ στάπ, είμαι κατ' όλ, να για το τουρίσιο στάπ το καμπάγνα. Πλένει στάπ το φουλάπι καμ, να για τουρίσιο που έκανε στάπ καμ, πάει
Σαν τη στάχαμε που πάει ο Λμάν, πάντου η στάχαμε ράουν. Σαν να είπαμε πάει, η μηνύτη πλώ, η μας κατ' ολ φλάστο ελέ, το σαν τη στάχαμε, η μισέτε μα πιστά από ολ πλές προς σουίμ, ολ κάτι μέσα, ολ public πλές. Σαν εμείς είμαι ο small improvements, ο small changes, ο ημιόντε μπλώ. Ημιόντε μπλώ, εμείς τα μπλώ, προβάει τεμ σέβες. Inside our community stream itu, ini tim lo ini sistem apa pol kan, susul something lo belum baik, misal belum interest lo people lo, misal yang mungkin services emi ko. I think naya lo ini talem thank you to mas lo kafman, from naya semasa katol development semasa aku ista happen, and road emi want something kat emi kat one people concern lo people throughout lo faru atu road, be slow slow. Καφμάν εμείς τα πω inside ο islands πλήμι, ο provinces πλήμι, ο area κάτσες πλήμι, πλο τράμπλο improve μου ο πλήσε. Αν είμαι ο εμείς τα πω ο island πλήμι σε Μαλαχούλα, ο Τάνα, ο Σάντο, ο πλήσε σου ρώτε μικού, you look how developments εμείς flow. Εμείς go inside ο area σε σαμπά. Μην θυμίγε με example, ο άμα σου εμείς τα πάσια, ο Τάνα, ο Τάνα ο Τάου εμείς λέμε στα πλήμι, ο festival lo at festival leo ten pies ite mo lo music festival people lo la provinces oliko di la nem fulap something out lo kata and one lo main something me became say on something me move me from road me good and normal le accept the development me go yes i got the challenges for him be le got development me come go fast time after by me just to put all dispute or something after be me become lo straight fast me him no mo and also Είμαι ο Ντέμπλο, είμαι η Φρόνη, είμαι η Σταπκούτ, είμαι η Τίμπλο, είμαι η Φρόνη, είμαι η Οκτουκέτα, που είμαι η Μεμία. Παμπάει, καθόμουν σε μικρά μου την πλάν, πλέον είμαι η Μεμία, πε αυτά, είμαι η Πιπόλ, είμαι η Ακρή, είμαι η Σεπτέμπλο, με η Ιάπεν, πε η Στοπέ μου φούλα ψάμε όλα όλα σαν τίγνα, που παμπάει καμ. Τα μου, καθόμουν και από την πλάν, πλέον είμαι η Μεμία, πλέον είμαι η Ψεγενό, είμαι η Κατσ One Service, μη βλέπω την που του One Program Λοπεσία, πλέον είμαι η Κατσ Service, είμαι η Μεμία. Πέσω σου είμαι η πόλη, είμαι ο Σαπτούκατα, είμαι στην κατολτή φρέντσα σπίτι του Νίμη. Εμένα πάντα είμαι ο Λιστόπεμ, ο Καφμαντού, η Σάραμ Τόπλεμ, είμαι σαν τα ψυγότα μα, είμαι σαν τα ψυγότα μα, και είπαμε πα σε μέσα, είμαι σαν τα ψυγότα μα, είμαι σαν τα ψυγότα μα, είμαι σαν open minded, λόγω τη σύνση, είμαι σαν τα μέγα, είναι την τίγλο τη τένομο, την τίγλο long run πλέμ. Αν εμέ είμαι κάμπλο είμαι ευρώ, είμαι κάμπλο λόγος, τι σένσου είμαι σαν το πότε, είμαι λόγος, κάμπλο κάσα είμαι λόγος, level πλο το community stream, το λόγος τσέτς, είμαι είμαι κάμπλο, κάμπλο κάσα είμαι νέσαι νέσαι. Εύρω τι σένσου είμαι σαν το πλόμεκα, είμαι very very important, πλωτά μου είμαι και μου τι σένσου πλήμι, είμαι μας φαλέ μου κουτουλα ο προσέσεις πλέ, μου κουτουλα φάσεν, αν με κάμπλο ούτε μου κουτουλα την τίγμη, είμαι πέσαμε κυφαλή, είμαι πλο one one man, είμαι benefit μου, λόγω αρλα man. Life εμείς στα ψένς πλάντε, αν φουλάψα μην τίτε, είμαι φάινε μότσε, μάνι εμείς φουλτάουν, you want them one something, you want them one small work, πέρα, μάνι είμαστε πέμ, σαν φαλαμάν, πλόμι γεμ σαν work. Αν φουλέν τρι work, εμείς ο something του, ως έμλο last time, ο BSC, λο τάνα, μόλι τοκ τοκ κολ στόρα, αν με βλέσα τα λέμε λολμάν, ολικά, με special students, yes, μπα είσαι με quarter round, you want them work λοκαφμάν, μπα you want them work λοκαφμάν, εγώ λοκαφμάν, πέ, είχα το λεντσίου στούρ, στάπ, οι σωσοί σκουλβινείς, είσαι με κάμπλο, είσαι ο Γρολίντσιος, που είμαι πρώτη νόμα mind blue. Αν μην μητήν σε η τάμο you come low an NGO, αυτά you work low an καφμάν, αυτά και στάκω work low καφμάν, μητήν σε είμαι μου good. Ρωμανά, ρωμανά, μητά να μας έμφρομ. Τάμο you stable NGO, you call low, you touch town with the more people town low grassroot, and you save all needs low κατά, πάμε you save a fine amount or something where all κατά λίρι λίνι δίμ, and then time you out low NGO, you come work low an department low καφμάν, you have a finish. When I'm now, people down at I'm low experience, low previous time, you have a finish. I'll blow a man, I'll say, I'll want to know, I'll need to look at that. I don't So, I mean, all way, we, I'll some for something, you want them to help them, you mean one lamb. They have taken some fellow way, I'll got only make a moon private companies, look at that, or local stream, you make a business look at that. I'll be said to him, you'll place him, say, go lamb, walk lamb, blow. You gain him experience after you just have animal, I'll allow way, we have some normal place. Που σε κάνουν κουτουλά μανί, λέμε. Τα είμαι εμείς αυτό που είμαι, from σε με είμαι all work for all citizens in σε one democratic country, αν είμαι σαν σε one democracy, in σε τοπικό democracy, να μου είμαι σε αυτά που θα πέσει, from. I mean, but in σε τάμε, you want citizen in one country, and you want TTP, είμαι πλό. You participate full one.
lol something we kafman mi sa tram lo putum ol ding ding blem a me mi something we sa tel constitution du mi we constitution ne mitale pa lo time lo mi storia lo constitution pa mi sta patch lo to bit ol different rights mo ol duties we mi sa tel constitution we mi ding se pa sa ve ki fan plan de tout lo yu mi lo ol ol time we mi sa kam pe e mi small information sno mo mo tem putum lo to develop lo lo storia du mi potete Se tá mo yu putu mo litabli yu no ting se pa mi mi mi sanim liu yu wan yu sa yu must take responsibility bli yu start them for the municipalities we start am today yu aram mi aram story an se for mano sta ko lokala bus pa mali ko lokala bus o pa ko sa mali pa li pas loko a vuna pa mi mi regret se for mano mi mi fote me mo so ne be em it is the me on choice bli an o kata li for the municipality lo sa contest lo antan lo an election Ani mi bibol mi gamti sen mi pe ta mo i ka mo cross to situ sen no sen mi accepte mo pe i mi tram lo lu kara mo pro sen lo tam ti sen making stream from mi only time which so only w o sen zo re mas patalam pe sen sam la bibol mo pa ani se ve sam koti skrivi mo sentences pro kota lo li oli oli de stream mo pa ali go lo presin o ali kara mo li finish lo parliament o sen me mi example sto mo Sorry, demas pou pa fwe splivla ino mokat. Pe ino minim se fwe splivla ino mokat. Ranhap pou e mista pye, no se mwe lo foro, lo referendum e mitalem. Se se tem mwe wan nemi lusum tse aplem, eme awe kam utem 70% lehem, pa mba emna, di se awe kam karan ples plem so. Eme pa mba imino wari lehem, pa mba ranhap pou e lista, pa mba stil kat fwe se mista. Emi tibien lo hao, pa mba ivle wok tukata, so se emino lo krup li, pe from se emi kama lo konstituensi li, Work together, also in phase one, we've been start work together with them first time. Lo mi game se mi vran mi achieve mon dreams or goals where each province or each constituency only one them lo li achieve. Pe me na se mi satalem. Mi game tisen do imi se pyramid where mi start pika pula base town mo small lo top. Pe imi no mi game se imi no mi game kind pyramid ya where mi kat pula base and up mo mi upside town na small di kam start town do imi. Σε επιβλά τι όλοι σε ενσαντάπ νό, πάει μας τα πιμιμας τα πιμπλημέντε μπαινό, όλοι την τίγη μας τα τάνω ας τάμ, λέτε μη πόλο λίσα βελέμ. Αν εμείς την πέν, είμαι ευρουάν, όλοι τες, όχι του κέτα ούτε μόλι πόλο πλήμι, σητάνε του στόριαν, πλάντε, yes, είμαι σαν μια ρέμ σε τάμου η τίντιν του μας λοσάν την προκομινητή, που πάει σαν βετέ τέμ, φρόμουν είναι ο πέμ ιουλέμ, η τίντιν πλήση τα όχι πλάντε, σέρε μόλι τίντιν, ούτε μόλι αρβλαμάν, ήτιν σε you know, some something, story of the Mular people, bro. You will have a ceremony like this. Find them one second, blue, where you will have a ceremony idea, where some of the people will improve life in China society, blue. You must have to go to the issue, blue, or youth, work together with the Mular, or youth, or youth, or staff no more, or stand by, or 100% ready. Any activities where you want to make them straight, looking in Brokata. Also, if you want to make one activity with me, Brokata, ask him, Brokata, when I'm not really need him. From time when you make something where you know priority blockata or you know staff law tending blockata. But you run a program, I must you go make a program by money no save come from you know no interest blockata. But suppose for you make a tending blockata, but by you look say by program and become success. And then maybe some something no more when they put them out law program limit, blow tell them limit say, that way you meet to put democracy, you mean say you may run, you involve, not this sense. So a man I mean so small something. Where for my middle democracy, one will talk to me. I'm something maybe big one, but I'm also something with him. Work together with them on other people. Stir and with them, look at the Haram Tending Locata. I agree, then you can about the activity. And so you don't even change one liter. You work together, mobilize. That's someone who invited me. And I'm something with democracy. I'm talking about. After you go, caramel information is a different place where you'll stop, come on and provide them. No more great demo level something. Σε σκέλο πλαίσια που οι όλοι στάφοι είναι, σε κατολρετίο, οι στάφοι, τα social media, οι στάφοι, TV, κοντσέτ όλοι πλαίσια, listen όλοι programs, όλοι story, οι ουσιαφοι είναι, όλοι programs, όλοι ρετίο φορά του, όλοι στάφοι του μάτω, όλοι να ρωλα ρετίο, όλοι που τούμ. Αυτά οι ουσιαφοι program, τα ουσιαφοι σε κάτω αν information που έκαμε, όλοι ουσιαφοι time, όλοι τα ουσιαφοι που τούμ ρετίο, οι loud, όλοι μάνα λίγο πάντο ρότ, τα ουσιαφοι information, που μπορούσαν stand up, listen small αυτά λίγο πάντο. Every time, την σημαίνει όλοι listen ρετίο. Πρέπει να λέμε όλοι οι στρέτσε, πιβόλο λύσα λύσιν ρετίο. Βιβλίο λύση είναι ορθίο. Αν είμαι τάμου, είμαι κάνω τάμου, τάμου νιούς. Πάει λίγο μάνο, είναι κάτι ρητίο, πάει κάποιος ένα απλό, κλώσσα απλό λάος, με κότα λίγα ρητίο, πλώ. Αλλά λύση είναι ρητίο, πλώ, RM News. Ο Λίλου TV, πλώ, λίγο έντε WhatsApp News.
Αλλά είναι interesting να βλάβω πράγμα, μετά μην κάνουμε νύους πάει, πλούμ, ολμάν πλούμ λίκαμ, σο. Εμείς, σε μέμι, ο να βλάβω εγώ, μέντε μπλό, λέτε, εμείς σαβε λέμ, πλούμ, άπλο, είμαι κάνουμε νομέσεν, εμείς σαβ να βλάβω εγώ, είμαι σαβε πάσε μην φομέσεν, σύγκολο πίπολ, αν τάγκε του μας λέει, είμαι ευρώνο, είμαι σταπ κοντρυπιούτ, λόγω και βήμην φομέσεν, τάγκε του μας λέει, VPTC, τάγκε του μας λέει, Απαρατάει 7, τάγκε του μας λέει, 107, μονάρου λέμε με τία, είμαι σταπ προμότε, είμαι σταπ SMTV, Μου είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε την δημοσιογραφία στα social media, thank you to us. Το πρώτο μου information στην κάμερα του public, το βλέπει αβελέν. Αν δεν γίνει το μας του, είπε ότι θα μιλήσει κάτι που θα κάνει στα άπεν. Μιλήσει ο Λάιλαντ Σπλήμι, ο Κομμουνιστή Σπλήμι, ο Λίκατο, ο Πέιτσε, που θα κάνει στα social media. Αν όλοι στα update, ο Activer Activities, που θα happen, που θα κάνει ένα ή μην είναι τίμπλο. Ceremony in kind information sia pro na la wan no we no got chance plus ave mekem le pick map idea ali atop them after the triumph of the vibe i go no level area lol kata ur sablem so mi encara chem lo people ku continue blo aplo ivla we ivla moderate plus pages sia continue lo aplo to mon kan information no sia pro help mo la la wan lo i mi vruan i mi save stam no i mi save stap no same level i mi we i mi kata na la group po mai i mi save lanem outlo na la sa na la group atop them mo Μετά από το μικρό λιμπλέ πλήμι, μπλο, με γέμψε την την πλήμι, σε βέβαιο. Εμένα είμαι τέμι small story, αν το είμαι εγώ, είμαι μικρά από το μικρό λιμπλέ, το τότε, αν την πλήμι, την την πλήμι, είμαι λένε βρωμίτσατα, του τούγω την δημοκρασία, είμαι μόχτω κατά, είμαι λένε βρωμίτσατα, μπλο, είμαι εδώ τότε, μου την την, μπλο, με γέμψε, σε βέβαιο. Εμένα δημοκρασία, με την την πλήμι, βασί, είμαι που το μικρό, κάνα μικρά small, κάνα μικρά, κάνα μικρά, κάνα μικρά, κάνα μικρά, κάνα μικρά, κάνα Ήβλα λόγω να βλάβω friends, να βλάβω λίτσες, απλώτε μου information, σαν pictures, σαν photos, σαν story, που το μικρό πλό, να βλάβω αν λες αβέλε είναι τρούλε, μόλι ατόπτε μου, που το μικρό πλέσπλο κατά τούπλο, κατά τούπλο σε αυτή τη βέλο. Τα κοίτω μας.